στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

μάι σαν πράσινο φορεμέντζα. Ανοίξινη σε μάι σαν πράσινο φορεμέντζα. Τις ευδαλίδες σου τις μαέφς νεσκυλαφόρες μέντζα. Τις ευδαλίδες σου τις μαέφς νεσκυλαφόρες.

0: Εγέντωνε ο εχμάλωτον, εγέντωνε και αρματώθεν. Επέρεν τελαφρών σπαθήν και αλενικών κοντάριν. Τιμάσκε το εχμάλωτον και τσιδενείς την στράταν. Αστρίτσεν, χαμηλώσετεν, φεγγάριμ κάθεν έλα. Για δείξετε με τη στρατήν, το πάει στην Ρωμανίαν. Οι άστροι εχαμέλαιναν, οι φέγγοι κάθεν έρθαν. Έδειξαν τον τη στρατήν, το πάει στην Ρωμανίαν. Ας το επαρακούρσεψεν τα γέματα λουσμένος, κύριν και ιόν επέντεσεν απάνσο σταυροδρόμιν. Ο κύρις εκοιμήθηκεν, ο γιώκας εν στα ξύπνε. Δεβέν, καλημερίζετον, καλημέραν και πέρεν. Έσυραν τα σπαθία του να κρούγνετεν αντάλλο. Τσακώθαν τα σπαθία του και κρούγνετεν αντάλλο. Έσυραν τα κοντάρια του να κρούγνετεν αντάλλο. Τσακώθαν τα κοντάρια του και κρούγνετεν αντάλλο. Έρχονταν και ανταμούντανε και κρούγνε μουστουνίας. Ας το μουστεί το χτύπημαν, εγνέφηξεν ο Κίρσατ. Ιεμ, κανείς και ντόκεσαι, εσέν κανείς και κρούει. Κατεπελέπνε το μάτι μου, άτος έισε και πάει. Γιαστά και ας ρωτούματον, τα γονικά τα πόθεν. Στον Θεός εχμάλωτε, τα γονικά σα πόθεν. Και ξέρτσονταν κούρσευαν την πόλη την Ρωμανίαν. Επάθνανε τα εγκλησιάς και παίρναν τα εικόνας. Επέρνανε χρυσά σταυρά και άργυρα μαστραπάδες. Κούρσευαν τον Ανδρόνικον και παίρνανε την μάναν. Επέρανα την και φυγαν σε μοιραλή τα σκάλας. Παιδίνεμνε και γέρασα, ζευγάρι γεράκια κύχα. Και τώρα στεγέρασα, ζευγάρι γεράκια χτέθα. Ας τη χαράνα τα πολλά, κατήβανε τα δάκρα. Κατήβανε τα δάκρα του καλομινά χαλάτια. Κλώσκεται στην Ανατολή, κάμει τρεις μετανοίες. Χριστέμ, ανεκατέβαιναν το πέραν κι αν φουσάτων. Μου δε πολλά, μου δε ολίγων, εννέα χιλιάδας. Να παίρναν τα γεράκια μου, εγώ εκείνα εντούνα. Τον λόγωνατ και πλέρωσεν, τον λόγωνατ και ξύπεν. Όνταν τερί το πέραν κι αν φουσάτων κατεβαίνει. Μου δε πολλά, μου δε ολίγων, εννέα χιλιάδας. Επήρεν τα γεράκια του, εκείν τζεκί εντόκεν. Εκεί που κρύει ο εξάντινον, το γέμμα να πλαντάζει. Εκεί που κρύει ο εχμάλωτον, το γεμανού στην γούλεν. Ο ποιης σε μοιραλή, ο ποιης και σεν μικρούγο. Το μάτε με θαμπούρωσαν και το σπαθίν εσάφναν. Αν κρούγω και σκοτώνωσε, θα λένε εν φωνέας. Κι κρούγω και σκοτώνωσε, θα λένε φοβέθεν. Εγώ κι κρούγω και σκοτώνωσε, κι ας λένε εν φοβετζέας.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντανε την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντανε την καρδιά συν τα πόνια.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: σεζόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
5: Λάζαρος!
4: Ντο λες βρε οκνέα!
5: Λάζαρος είπασε!
4: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
4: Να σάνε σένε ευλοημένε, πώς έκανε.

0: Κόψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών. Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες boilers Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

καλαντάρι καμπάνα, α έτσι εμπολίμησε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

Καταδίωξτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Ήλιος 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της ηλιοθερμής υπόκεινται σε

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.

0: Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

πλάτα. Η κορυφή, η κορυφή, αρέσει πολλά πλάτα. Τα κορτσοπάτουνε μορφά, τα γούρια πάλι.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Auto Technic, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technic, στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technic, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Ήλιος 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-667-891, παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: του άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
4: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
7: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310

Βουγάτσα Γιάννης από το 1996 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 106. Βουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Βουγάτσα Γιάννης. Βουγάτσα Γιάννης, Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Έτσι.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
1: Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Versus Beach Bar, εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus, θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα, μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar, μαγεία, το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα, Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένοι ναι. Και νέα την που έφυγαν σε και έφυγαν σαν

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Δώσε όρμα. Άιντε. Γεια σου Κογέλη, πρόεδρε.

του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.